Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93. Tell me how to win and don't game.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς τώρα παντού στο clickfmcos.gr.
1: Η ώρα στον Click 93 είναι 3:30.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 5 Ιουλίου λοιπόν, και σαν σήμερα το 1943 γεννήθηκε ο Ρόμπι Ρόμπερτσον, ο κιθαρίστας και τραγουδιστής δηλαδή των Band. Επίσης το 1969 οι Rolling Stones έδωσαν μια συναυλία προς τιμήν του Brian Jones που είχε πεθάνει πριν δύο μόλις ημέρες. Η είσοδος μάλιστα ήταν ελεύθερη, με αποτέλεσμα να συγκεντρωθούν στο Hyde Park του Λονδίνου περισσότερα από 250.000 άτομα. Ακόμα το 1993 οι U2 κυκλοφόρησαν το άλμπουμ Zuropa. Και τέλος, σαν σήμερα το 1983 διέλυσαν οι Bauhaus, το θρυλικό συγκρότημα του Gothic, τους οποίους και ακούμε στη δική τους εκδοχή του Telegram Sam των T-Rex. Κυκλοφόρησε μικρό δίσκο τον Οκτώβριο του 1980 με την ετικέτα της εταιρείας 4AD.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93, το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει. If you don't like

δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Kick FM 93. I've seen the devil dance sunset and every

0: restaurant.
1: Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 5 Ιουλίου λοιπόν και σαν σήμερα το 1943 γεννήθηκε ο Ρόμπι Ρόμπερτσον, ο κιθαρίστας και τραγουδιστής δηλαδή των Band. Επίσης το 1969 οι Rolling Stones έδωσαν μια συναυλία προς τιμήν του Brian Jones που είχε πεθάνει πριν δύο μόλις ημέρες. Η είσοδος μάλιστα ήταν ελεύθερη με αποτέλεσμα να συγκεντρωθούν στο Hyde Park του Λονδίνου περισσότερα από 250.000 άτομα. Ακόμα το 1993 οι U2 κυκλοφόρησαν το άλμπουμ Zuropa. Και τέλος, σαν σήμερα το 1983 διέλυσαν οι Bauhaus, το θρυλικό συγκρότημα του Gothic, τους οποίους και ακούμε στη δική τους εκδοχή του Telegram Sam των T-Rex. Κυκλοφόρησε μικρό δίσκο τον Οκτώβριο του 1980 με την ετικέτα της εταιρείας 4AD.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 5 Ιουλίου λοιπόν και σαν σήμερα το 1943 γεννήθηκε ο Ρόμπι Ρόμπερτσον, ο κιθαρίστας και τραγουδιστής δηλαδή των Band. Επίσης το 1969 οι Rolling Stones έδωσαν μια συναυλία προς τιμή του Brian Jones που είχε πεθάνει πριν δύο μόλις ημέρες. Η είσοδος μάλιστα ήταν ελεύθερη με αποτέλεσμα να συγκεντρωθούν στο Hyde Park του Λονδίνου περισσότερα από 250.000 άτομα. Ακόμα το 1993 οι U2 κυκλοφόρησαν το άλμπουμ Zuropa. Και τέλος, σαν σήμερα το 1983 διέλυσαν οι Bauhaus, το θρυλικό συγκρότημα του Gothic, τους οποίους και ακούμε στη δική τους εκδοχή του Telegram Sam των T-Rex. Κυκλοφόρησε μικρό δίσκο τον Οκτώβριο του 1980 με την ετικέτα της εταιρείας 4AD.

0: Κλικ FM 93. Μουσική που δεν ξεχνιέται.
1: Η ώρα στον Κλικ 93 είναι 5:30.

Ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Έχεις κάτι να πεις. Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: στον Click 93. Είναι 6.
1: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: στον Κλικ 93. Είναι 6:30.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Κλικ FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

0: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.
1: Take it to the first level.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 7.
1: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς. Τώρα παντού στο clickfmcos.gr.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 7:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
1: Γεια σας, είμαι η Έλενα Καβρασέα και τα λέμε κάθε Σαββατοκύριακο 9 με 11 το πρωί από τον Click 93.
2: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93, το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Kiss FM 93.

0: στον Click 93. Είναι 8. Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
1: Η Enka Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
0: Enka Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
1: Enka Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
2: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια 6,25 και με Lidl Plus 5,59. Λευκό τυρί άλμης 2 κιλά 10,35 και με Lidl Plus 8,79. Και πίτσα συσκευασία 2 τεμαχίων 3,59 και με Lidl Plus 3,19. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.
4: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
5: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
6: Plus.
7: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
7: Δηλαδή?
6: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
7: Plus.
6: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
8: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Καλέ, ηρέμησε.
2: Δεν μπορώ, κάτι είναι Δευτέρα σήμερα, δεν λειτουργεί ο κέφαλος. θέλω υπομονή, τρυφερότητα και μια μάρκα που δεν μπορώ να την πω.
1: Τι εννοείς?
2: Προδέρμ.
1: Α, εντάξει, οκ. Okay.
2: Το είπα.
1: Για την ηλικία σου μια χαρά.
2: Καλά έτσι. Είναι.
1: Διατίθεται και σε όλα τα περίπτερα.
2: Έτσι.
1: Λοιπόν, καλή εβδομάδα.
2: Να είμαστε καλά.
1: Και είμαστε και πάλι μαζί, φίλες και φίλοι, εδώ με το 2 στην τιμή του ενός. Με την Άννα Κουβαρά, η οποία τέλος πάντων εντάξει, έχει ανάγκη από ορισμένα πράγματα, όπως ακούτε. Λοιπόν, στοργή και αγάπη έξω από όλους μας. Τον Ηλία Ξινόπουλο, ο οποίος δεν έχει ανάγκη από τίποτα. Και
2: το Κώστα Γεωργακόπουλο, που είναι διευθυντής παραγωγής, και το κορίτσι μας, τη Βασιλεία Πέτρου.
1: Λοιπόν, σιγά σιγά λέει έρχεται και η όρεξη, έτσι.
2: Δεν είναι μια χαρά η όρεξη, αλλά ο εγκέφαλος κάπως λειτουργεί.
1: Θα λειτουργήσει και αυτός. Πάμε, παιδιά, φύγαμε.

0: Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Έχω την ανάγκη να δώσουμε ακόμα περισσότερο καλοκαιριάτικο τόνο σε εκπομπές.
1: Εντάξει. Λίγο με τα πατραχοπέδια θα είμαστε. Έτσι. Πόσο καλοκαίρι λοιπόν θέλεις πια.
0: Και παρά το γεγονός ότι τέλος πάντων ορισμένα πράγματα πάρα πολύ ωραία και ενδιαφέροντα γίνονται στο απέραντο γαλάζιο μας,
1: ναι, το δικό
0: στα
1: μας
0: νησιά μας, έτσι, ναι. Και που τέλος πάντων, εντάξει, δεν είναι και τοπικού χαρακτήρα, θα έλεγα. Ωστόσο, νομίζω ότι ορισμένα πράγματα πρέπει να τα προβάλλουμε, γιατί είναι πάρα πολύ αξιόλογα, ρε φίλε.
1: Να συμφωνήσω μαζί σου και να σε ακούσω.
0: Με την ευκαιρία, βέβαια, αν κάποιοι από αυτούς που μας ακούνε βρεθούν και σε εκείνα τα νησιά, τους τόπους τέλος πάντων, να έχουν υπόψη τους ότι γίνονται πολύ ωραία πράγματα.
1: Για να δούμε αν θα τους δελεάσουμε.
0: Λοιπόν, 15ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου, παρακαλώ, ναι, έτσι. Έχει γίνει θεσμός πλέον. Στην Πάτμο.
1: Α, είπες και νησί και εσύ τώρα.
0: Από 16 έως 24 Ιουλίου.
1: Α.
0: Έτσι. Λοιπόν, με βραβευμένες ταινίες, εμβληματικά ντοκιμαντέρ για το περιβάλλον, αφιερώματα σε κορυφαίες προσωπικότητες του ευρωπαϊκού κινηματογράφου κλπ. Τι λες?
1: Λέω ότι είναι σούπερ, γιατί μαζί με τις ταινίες είμαι σίγουρη ότι κάτι θα έχουν και για εκθέσεις.
0: Ναι.
1: Και για ντοκιμοντέρ και για περιβαλλοντολογικά πάνελ.
0: Είναι μια υπέροχη πραγματικά εβδομάδα, έτσι, 16...
1: Και είναι και σε ένα υπέροχο νησί,
0: έτσι, έτσι. 16 με 24 Ιουλίου, παιδιά, στην Πάτμο. Τώρα βέβαια θα μου πεις, okay, μιλάμε για ένα νησί το οποίο δεν είναι τουριστικό.
1: Όχι, πολλοί δεν θέλουν να είναι τουριστικό.
0: Και καλά κάνουν. Υπάρχουν όμως νησιά τα οποία είναι σούπερ τουριστικά
1: και ψάχνουν κόσμο.
0: Α, βέβαια, ανθρώπους οι οποίοι να ξέρουν.
1: Να ξέρουν, αυτό είναι το σωμαρό.
0: Να σπουδάσεις τουριστικά επαγγέλματα στις ανώτερες σχολές Α, παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Γιατί έχουν και AI εργαλεία εκπαίδευσης.
0: Και συμβόλαιο εργασίας με την Scotch Hospitality.
1: Αυτό είναι, από την παραγωγή στην κατανάλωση.
0: Τηλεφωνάκια.
1: Τηλεφωνάκια.
0: 2-10.
1: Ταυτόχρονα. 2-10-96-40-117 για Γλυφάδα.
0: 2-10-52-79-500 για Αθήνα.
1: Ή με ένα απλό κλικ στο www.ekalfa.gr.
0: Αυτό για όλους και όλες, έτσι. Hey, Billy, you there?

0: Λοιπόν, να λέμε και για καινούριες ταινίες.
1: Ναι, γιατί αυτή είναι και καραμπινάτη ταινία. Θα πάει πολύ καλά φέτος το καλοκαίρι.
0: Λες,
1: ναι.
0: Το έχεις ψάξει,
1: δηλαδή. Καταρχήν έχω δει και τα 3 τρέιλερ που έχουν βγει.
0: Σοβαρά μιλά.
1: Ένα. Πολύ ωραία ιστορία φαίνεται να είναι. Δεύτερον, είναι και το ζευγάρι της Αγίας Παρασκευής. Ζεντάγια και Τόμ Χόλαντ.
0: Αυτοί τώρα παντρεύτηκαν.
1: Έτσι λέει, είναι όλοι οι υπόλοιποι εκτός από τους ίδιους.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά είναι σαν να είναι παντρεμένοι, μένουν μαζί, είναι αραβωνιασμένοι, okay.
0: Και μιλάμε για το Spider-Man Brand New Day, έτσι.
1: Ναι.
0: 31 Ιουλίου, παρακαλώ.
1: Ασυζητητή θα το δω.
0: Και μάλιστα πρόσεξε, έγινε και μια έτσι σχετική εκδήλωση,
1: ναι,
0: promotion της ταινίας, mm-hmm, όπου εμφανίστηκε βεβαίως και η Ζεντάγια, πόσο
1: λείπει,
0: η οποία πρόσεξε, φορούσε ημιδιαφανή τουαλέτα από τούλι,
1: ναι,
0: σαν μια αράχνη.
1: Έτσι, γιατί φοράει τέτοια ρούχα με βάση την ταινία.
0: Ναι. Τώρα θα μου πεις ότι εγώ θα πω ότι σοβάρεψε, πάει, τη χάσαμε κι αυτή, έτσι.
1: Γιατί ρε εσύ.
0: Από το τόπλες να πηγαίνουμε σε ολόσωμο φόρεμα.
1: Πού ήταν τόπλες η Ζεντάγια, δεν θέλω να μου την κατηγορείς, είναι πολύ καλό παιδί.
0: Να σου δείξω 15.000 φωτογραφίες.
1: Είπα κι εγώ να πω κάτι, σε παραμένει πολύ καλό παιδί.
0: Ναι. Σ' αρέσει.
1: Τη συμπαθώ πολύ.
0: Μπράβο σου. Εσύ κι άλλα 1 δισεκατομμύριο.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Έτσι. Εγώ εκτός.

Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά. Κάνει κλικ στις μεγαλύτερες επιτυχίες του χθες και του σήμερα. Κλικ FM 93.

0: στον Κλικ 93. Είναι 8:30.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Κλικ FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

0: swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresider. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresider. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresider, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
3: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
2: Δηλαδή
3: το Σύμπα. Πλας δροσιά, πλας άνεση, πλας εξοικονόμηση.
2: Πλας.
3: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Λοιπόν, αυτό όταν στο εξηγούσα δεν το κατάλαβα.
1: Όχι, καθόλου. Δεν κυκλοφορεί.
0: Υπάρχει, ρε παιδί μου, μία επιχείρηση η οποία είναι η πιο βαρετή επιχείρηση του κόσμου, δηλαδή δεν κάνεις τίποτα,
1: ναι,
0: και μπορεί να σου αποδίδει μέχρι και 40%.
1: Α, για μένα είναι αυτή η επιχείρηση. Για εξήγησέ τη μου.
0: Είναι αυτό το καινούριο κόλπο με χώρους που νοικιάζουν διάφορες εταιρείες που σου στέλνουν τα εμπορεύματα που έχεις πάρει αγγείλια από το εξωτερικό.
1: Α, μάλιστα.
0: Είναι κάποιοι χώροι λοιπόν όπου τους νοικιάζουν, τους κάνουν θηρίδες.
1: Και πας εσύ και τα παίρνεις τα πράγματα.
0: Δίνουν σε κάθε θηρίδα έναν κωδικό.
1: Ναι.
0: Και όταν έρθουν τα πραγματάκια σου,
1: ναι,
0: διαλέγουν ποιος χώρος είναι κοντά σε αυτό που έχεις δηλώσει.
1: Και
0: μένεις,
1: σου στέλνουν.
0: Σου στέλνουν και σου λένε πήγαινε εκεί, ο κωδικός σου για τα πράγματά σου είναι αυτός.
1: Α, και γιατί δεν το καταλάβαινα.
0: Ξέρω, τι να σου πω. Και αυτό έχει γίνει ακόμα περιζήτητο. Γιατί πλέον υπάρχει και μια στενότητα στο

0: τέλεια.
1: Ωραίο, δεν είναι.
0: Και μην το συζητά. Γι' αυτό δεν το καταλάβαινα, επειδή είναι πολύ έξυπνο.
1: Πάει, γιατί κάθομαι εγώ και κάνω εδώ πέρα εκπομπές.
0: Γούρια θηρίδες.
1: Έτσι.

0: τώρα γι' αυτό τι έχεις να πεις?
1: Έχω να πω ότι δεν είμαι σε καμία από αυτές τις ομάδες, έχω να πω.
0: Τι δηλαδή, δεν κοιμάσαι εσύ το βράδυ?
1: Α, κοιμάμαι το βράδυ, αλλά τα, πότε έτσι, πότε αλλιώς, πότε, δηλαδή
0: είσαι
1: όλα,
0: όλα
1: είναι
0: μέσα.
1: Λίγο. Ναι.
0: Εντάξει.
1: Θεότρελη.
0: Εντάξει. Είναι πολυσυλλεκτική η προσωπικότητα της κυρίας Κουβαρά.
1: Ναι,
0: λοιπόν,
1: ναι.
0: Οι διάφοροι ερευνητές μας λένε ότι ο τρόπος με τον οποίο, μάλλον αυτά που φοράμε στον ύπνο μας, δείχνουν και τι άνθρωποι είμαστε. Πουχού, μπιτζάμες.
1: Ναι.
0: Είναι ο άνθρωπος της τάξης και της οργάνωσης.
1: Που θέλει να, αφού ξαπλώνει, ναι, να φορέσει την,
0: ναι,
1: πιτζάμα.
0: Να πιτζαμούλες του, να σώσει το κρεβατάκι του,
1: ναι.
0: Να σου πει, αγάπη μου, τώρα είσαι έτοιμη? Αν δεν είσαι έτοιμη, σε περιμένω. Ξέρεις, όλο αυτό το παλιωμοδίτικο. Το παλιό αγαπημένο της ΕΠ, μ' αρέσει αυτό.
1: Α, ναι.
0: Ναι. Έτσι. Είναι ο αυθεντικός και νοσταλγικός τύπος.
1: Αλήθεια
0: παιδί μου,
1: είναι αυτό.
0: Έτσι. Αυτός που φοράει oversize ρούχα ή φόρμες.
1: Ναι.
0: Τώρα θα μου πεις φόρμες στον ύπνο, ρε παιδί μου.
1: Καλά, μπορεί να έχει μόνο.
0: Ναι. Θέλει την άνεσή του πάνω απ' όλα.
1: Αλήθεια είναι αυτό επίσης.
0: Θέλει να είναι σε φόρμα το βράδυ.
1: Αυτά.
0: Καταλάβες.
1: Φοράω τη φόρμα. Έτσι. Και είμαι σε φόρμα.
0: Τώρα, αυτοί που κοιμούνται χωρίς τίποτα.
1: Χωρίς τίποτα. Για πες.
0: Το έχει κάνει και αυτό.
1: Βέβαια, καλοκαίρι. Τι, εσύ δεν το έχει κάνει? Τώρα που μου κάνει εδώ, μου κλείνει ματάκι. Δεν το έχει κάνει εσύ ποτέ?
0: Λοιπόν. Αποπνέεις αυτοπεποίθηση,
1: ναι,
0: αισιοδοξία και διάθεση ελευθερία.
1: Καλά, μπορεί και να βαριέμαι.
0: Λοιπόν. Ή μπορεί να σημαίνει ότι έχεις καλή παρέα.
1: Και αυτό έχει συμβεί μια φορά στη ζωή τώρα, και εσύ φαντάζεσαι.
0: Λοιπόν, πολύ καλά όλα αυτά για τον ύπνο. Σε κατάρτισα.
1: Αυτό είναι.
0: Όμως,
1: εσύ πώς κοιμάσαι?
0: Εγώ.
1: Ναι.
0: Εγώ
1: εσένα
0: να σου πω,
1: σε έχω
0: αλήθεια,
1: στο αγαπημένο τισέρτ.
0: Μένα τισέρτ, ναι, πραγματικά. Είναι το αγαπημένο μου, πραγματικά. Λοιπόν. Να μιλήσουμε και για σπουδές.
1: Και δεν μιλάμε.
0: Να μιλήσουμε για τη μεγαλύτερη σχολή ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, τα ΙΕΚΑΛΦΑ.
1: Α, εδώ μιλάμε δηλαδή για ολοκληρωμένα προγράμματα σπουδών. Και
0: βέβαια.
1: Κρατικά αναγνωρισμένο πτυχίο και δυνατότητα διεθνούς πιστοποίησης.
0: Βεβαίως. Λοιπόν, αν θέλετε να μάθετε περισσότερα, καλείτε το 210-5279-500 για Αθήνα.
1: Το 210-96-40-117 για Γλυφάδα.
0: Ή κάνετε ένα κλικάκι στο www.iekalfa.gr και τα μαθαίνετε όλα.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγώνει!
1: Καλοκαίρι, καλοκαίρι, τα βλέπουμε τι γίνεται. Εντάξει, και δεν είναι το πρώτο καλοκαίρι να μου πείτε πω τι συμβαίνει στον κόσμο, Θεέ μου. Τι να σας πω, ας προσέχαμε. Λοιπόν, προσοχή, το κλίμα δαγκώνει. Επιμένουμε και μαζί μας Βασιλεία Πέτρου.
2: Καλή εβδομάδα και από μένα.
1: Καλώς την.
2: Δεν είναι δυσάρεστη η σημερινή είδηση.
1: Ωραία.
2: Απολιθώματα ηλικίας περίπου 1 εκατομμυρίου ετών που εντοπίστηκαν σε σπήλαιο της Νέας Ζηλανδίας αποκαλύπτουν ένα οικοσύστημα ηλικίας περίπου 1 εκατομμυρίου ετών, το οποίο μεταμορφώθηκε από ηφαιστειακές καταστροφές και κλιματικές αλλαγές πολύ πριν από την εμφάνιση του ανθρώπου στην περιοχή. Ανάμεσα στα ευρήματα περιλαμβάνονται απολιθώματα αρχαίων πτηνών και αμφιβίων, καθώς και ένας μέχρι σήμερα άγνωστος συγγενής του Κακάπο, του εμβληματικού ενδυμικού παπαγάλου της χώρας. Η ερευνητική ομάδα από την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία ανακάλυψε τα απολιθώματα σε ένα σπήλαιο κοντά στο Waitomo, στο βόρειο νησί. Η ανακάλυψη θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς πρόκειται για τη μεγαλύτερη συλλογή απολιθωμάτων χερσαίων σπονδυλωτών που έχει βρεθεί μέχρι σήμερα από αυτή την περίοδο της προϊστορίας της Νέας Ζηλανδίας. Στο εσωτερικό του σπηλαίου εντοπίστηκαν απολιθώματα από 12 είδη πτηνών και 4 είδη βατράχων, προσφέροντας μια σπάνια εικόνα των οικοσυστημάτων που υπήρχαν πολύ πριν από την άφιξη των πρώτων ανθρώπων στα νησιά.
1: Που υπήρχαν. Έτσι.
2: Ναι.
1: Μετά ήρθε ο άνθρωπος. Okay.
2: Και οι πληροφορίες είναι από το Earth News.
1: Τέλεια.

0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Η ώρα στον Κλικ 93 είναι 9.
2: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
3: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος στη λίστα τον ανέλαβε?
2: Κανένα στη λίστα. Μεγιά.
3: Μεγιά, τι εννοείς?
2: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
3: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
2: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζυπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
1: Μεγιά. Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζυπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 9122. Και στο Facebook και Instagram.
4: Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί παρέα κάθε Σάββατο 4 με 6 το απόγευμα εδώ στον Click 93.
5: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

0: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Plus.
3: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
2: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
3: Δηλαδή?
2: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
3: Plus.
2: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Εδώ είμαστε και πάλι.
1: Ξανά για τη δεύτερη ώρα.
0: Είδες που χαμογελάς.
1: Χαμογελάω, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι συγκοινωνεί ο εγκέφαλος με την γλώσσα.
0: Μου πήρε μία ώρα, παιδιά, για να τη φέρω σε.
1: Στα ίσα μου.
0: Σε functional κατάσταση. Λοιπόν. Δεύτερη ώρα, 2 συντιμήτωνος, πάντα Δευτέρα 6 Ιουλίου, Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος.
1: Έτοιμος.
0: Παίζει, πάμε.

0: Για πες.
1: Λοιπόν, άκου να δεις τι έμαθα.
0: Τι έμαθες?
1: Άκου, μου κάνει τρομερό ενδιαφέρον.
0: Για πες.
1: Σαν σήμερα το 1932, στις 6 Ιουλίου δηλαδή,
0: ναι,
1: εφαρμόστηκε για πρώτη φορά δοκιμαστικά στην Ελλάδα η θερινή ώρα.
0: Πότε?
1: Το 1932, άκου.
0: Όχι ρε φίλε.
1: Ναι, άκου. Εφαρμόστηκε μόνο για 6 μήνες.
0: Έγινε στη δεκαετία του 80.
1: Στη δεκαετία του 70, αλλά θα σου πω πώς θα καταλήξουμε εκεί.
0: Για πες.
1: 6 μήνες άντεξαν οι Έλληνες.
0: Εντάξει.
1: Το παράτησαν.
0: Μαγκιά τους.
1: Και μπράβο τους. Εγκαταλείφθηκε λοιπόν μεταβαρίων και κλάδων.
0: Okay.
1: Όμως το 1975,
0: μάλιστα,
1: εν μέσω της πρώτης μεγάλης πετρελαϊκής κρίσης,
0: μάλιστα,
1: για να μπορούν να ανοίγουν λιγότερο τα φώτα και να καίνε λιγότερο. Αλήθεια, αυτό ήταν το πρόβλημα,
0: ναι,
1: του ρεύματος.
0: Το έχω διαβάσει.
1: Αποφασίσανε,
0: ναι,
1: ότι θα ξαναγίνει καθολικά πλέον,
0: ναι,
1: η θερινή ώρα.
0: Μάλιστα.
1: Από το 75 τυρανιόμαστε μια ώρα μπρος, μια ώρα πίσω.
0: Και πόσες φορές έχουν πει ότι δεν θα ισχύσει.
1: Μπράβο, ναι. Αλλά από το 32 την επανάστασή μας την είχαμε κάνει εμείς οι Έλληνες, για να ξέρεις.
0: Προπονούμεθα, παιδί μου.
1: Το είχαμε στείλει κανονικά.
0: Προπονούμεθα κανονικά.
1: Άιντε να δούμε.
0: Στην προπόνηση το μυαλό μας. Είπα προπόνηση.
1: Είπες.
0: Σπουδές προπονητικής αθλητικών επαγγελμάτων στις ανώτερες σχολές Α.
1: Πώς το συνδυάζεις.
0: Αλίμονο. Για ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις, πάντερ, κολύμβηση, βόλεϊ, κλασικό αθλητισμό. Γυμναστική με βάρη, ελεύθερη γυμναστική και αερόμπι. Πολλά.
1: Πολλά και προνομιακά δίδακτρα.
0: Βέβαια.
1: Και πώς τα εξασφαλίζουμε?
0: Μαθαίνετε τα πάντα, παιδιά, τηλεφωνώντας στο 210-52-79-500
1: 210-96-40-117
0: ή με ένα κλικ, όπως λέει και η Άννα, www.diekalfa.gr. Γελάς,
1: Τι να κάνω.
0: Πάμε, Κώστα, πάμε.

0: Λοιπόν, νομίζω, έχω την αίσθηση και από feedback που παίρνω,
1: ναι, ναι,
0: ότι αυτό το τυπάκι εδώ
1: 100% συμφωνώ,
0: tips, έτσι, είναι το κλου
1: της
0: ιστορίας.
1: Το κλου της ημέρας είναι κάθε μέρα. Όλοι περιμένουμε να δούμε τι θα μας πεις να φάμε.
0: Κοίταξε, εκτός του ότι είναι πάρα πολύ ωραία, δεν σας τα λέω εγώ, μας τα λέει ο Γιώργος ο Δημητρακόπουλος μέσα από το cantinamag.gr, έτσι.
1: Είναι και εύκολα και γρήγορα.
0: Και είναι και ωραίες ιδέες.
1: Και ωραίες ιδέες.
0: Για απόψε Δευτέρα λοιπόν, μαύρα φασόλια, λατρεύω, ε.
1: Πάρα πολύ μου αρέσουν, ε.
0: Ρύζι, μαύρα φασόλια, αβοκάντο, καλαμπόκι, τρελαίνομαι. Σάλτσα ντομάτας, γιαούρτι, αντί για sour cream.
1: Ναι.
0: Έτσι. Και όλα αυτά μπουρίτο bowl style.
1: Πάρα πολύ ωραίο.
0: Ωραίο.
1: Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι αν έχει κάποιος και καμία αραβική πίτα.
0: Πόπο τρελαίνομαι.
1: Και δεν φοβάται τις θερμίδες.
0: Καλοκαιράκι.
1: Ανακάτεψε το όλο αυτό, φίλε μου. Βάλ το μέσα στην πιτούλα.
0: Πεθαίνω.
1: Και βγες έξω στο μπαλκόνι.
0: Έτσι.

0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Η ώρα στον Κλικ 93 είναι 9:30.
2: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε 2 συχνότητες.
3: Γεια σας, είμαι η Έλενα Καβρεσέα και τα λέμε κάθε Σαββατοκύριακο 9 με 11 το πρωί από τον Κλικ 93.
2: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Κλικ FM 93, το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.
4: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
5: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
6: Plus.
7: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
7: Δηλαδή
6: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
7: Plus.
6: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Εσύ, αυτός δεν είχε μπλεχτεί με διάφορα άλλα πράγματα.
1: Αλλά γιατί δεν έχει κάνει. Έχει ανοίξει και κλείσει επιχειρήσει. Αυτός με τι εστιατόριο έχει κάνει.
0: Εστιατόρια, μετά είχε κάνει, αν θυμάμαι καλά, καλλιτικά.
1: Καλλιτικά, μετά είχε κάνει και μία σειρά αθλητική, νομίζω. Ναι. Μιλάμε για το Ρόμεο Μπέκαμ, έτσι το μεγάλο.
0: Okay.
1: Αυτό που δεν μιλάει στη μαμά και τον μπαμπά.
0: Ναι. Τώρα βγαίνει και στην μεγάλη οθόνη, στο κινηματογράφο.
1: Ναι, αλλά σε άλλη χώρα δεν θα γίνει Ρώμα. Στην Αγγλία. Πήγε δίπλα.
0: Έτσι, πού?
1: Στη Γαλλία.
0: Α, μάλιστα. Με τον Πολ Κυρσέ, Γκιγιόμ Κανέ και Μπένζαμιν Βουαζέν.
1: Α, αυτά είναι. Όλοι πασίγνωστοι.
0: Πρόσεξε, όμως το cast είναι και μία θεά.
1: Για πες την, ναι.
0: Πολύ παλιά, αλλά θεά, ρε αγάπη μου.
1: Για πες.
0: Κατρίν Ντενεύ.
1: Α, υποκλίνομαι. Κατρίν Ντενεύ.
0: Λοιπόν, ο κύριος, ο Ρωμαίο Μπέκαμ, στο Forty Love. Έτσι,
1: αυτό
0: νέα
1: μου
0: ταινία.
1: Θυμίζει τέννις.
0: Ε?
1: Τέννις.
0: Α, ναι, Forty Love, μπράβο, 40-0.
1: Ναι.
0: Έτσι. Κυκλοφορεί, θα κυκλοφορήσει μάλλον, εκεί γύρω στο Νοέμβριο.
1: Α, πάρα πολύ ωραία.
0: Εντάξει, στις γαλλικές αίθουσες.
1: Ναι, γιατί πού, πού άλλο θα το πάρει.
0: Sorry, αλλά νομίζω εκεί θα μείνει.
1: 1-0.
0: Συμφωνεί.
1: Συμφωνώ 100%.
0: Forty Love, αυτό είναι.

0: να σου πω. Εσύ βέβαια το επαγγελματικό σου το έχει λύσει και καλά κάνει.
1: Ε, ναι.
0: Εγώ πάλι λέω από τη μεριά μου ότι εντάξει.
1: Καλά, εσύ έχει καιρό ακόμα.
0: Ναι. Όμως για σκέψου καλοκαίρι, πόσα παιδιά σκέφτονται το τι να κάνουν. Ανάρωση. Και με όλα αυτά με την AI
1: που έχει
0: φέρει τα πάνω κάτω στα επαγγέλματα που έχουν ζήτηση και όλα αυτά. Πληροφορική και γραφιστική, παρακαλώ.
1: Αλλά αυτό χωρίς AI δεν παίζει, έτσι, έτσι κι αλλιώς.
0: Ανώτερες σχολές Α, παρακαλώ. Mm-hmm. Έτσι, όπως είπες, με φίτηση και με AI εργαλεία εκπαίδευσης.
1: Και
0: παρακαλώ.
1: Με δυνατότητα online. Μεγάλη ιστορία αυτό για την υπόλοιπη Ελλάδα, έτσι.
0: Και προνομιακά δίδακτρα με την εγγραφή.
1: Ελά, εντάξει, τώρα έχουμε κλείσει, δεν μεταδίδουμε άλλο.
0: 2-10-52-79-500.
1: 2-10-41-20-7-13.

0: 4.
1: Τα μαθαίνετε όλα και ακόμα περισσότερο στο www.ekalpha.gr. Και πάμε τώρα στο φινάλε της εκπομπής, που είναι η μουσική ενότητα και που και αυτή τη βδομάδα όλο το καλοκαίρι θα βάζουμε καλοκαιρινά τραγούδια. Εντάξει.
0: Για ξεκίνα το.
1: Πάμε σε μια επιτυχία η οποία ήταν ίσως και η μοναδική τους.
0: Ναι.
1: 1970, παιδιά, Mango Jerry, In the Summer Time. Το κλασικό. Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, έφτασε στο νούμερο 1 στα τσάρτ σε όλο τον κόσμο. Έμεινε 7 εβδομάδες στο UK Singles Chart νούμερο 1.
0: Ναι.
1: Είναι, λένε ότι είναι το πρώτο maxi single.
0: Άκου τώρα.
1: Ναι, θυμάσαι που
0: ναι, ναι, ναι, τα μεγάλα. Ναι, ναι, τα θυμάμαι.
1: Λοιπόν,
0: δεν ξέρω αν είναι καλό αυτό, αλλά τα θυμάμαι.
1: Ναι. Βγήκε ένα τέτοιο με το In the Summer Time, με το Mighty Man στο B-side. Χωρίς εξώφυλλο. Πρόσεξε. Εάν, παιδιά, έχετε το maxi single του In the Summer Time, Mango Jerry, συγγνώμη, με B-side το Mighty Man.
0: Ναι.
1: Μποκούμπερντε.
0: Μποκούμπερντε.
1: Είναι πραγματικά από τα πολύ σπάνια.
0: Δεν το έχω. Αν το έχει κάποιο να μα το πει, όμως,
1: το
0: έτσι.
1: Το θέλουμε.
0: Το θέλουμε.
1: Μα το χαρίσει.
0: Βέβαια.
1: Πάμε.

0: Ναι, τώρα μπορείς να μιλήσεις.
1: Μα ναι, γιατί
0: τελείωσε.
1: Ήμουνα και λίγο στο χώρο. Εγώ το χορεύω λίγο χαβανέζικα αυτό.
0: Ναι.
1: ναι.
0: Αν το ξέραν οι Μάγκο Τζέρι, ο θα κάνουν κομμάτι να το χορεύουμε χαβανέζικο.
1: Έτσι, πραγματικά θα την κόβω τη φλέβα.
0: Λοιπόν, τελειώσαμε για σήμερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα, παιδιά. Δύο στην τιμή τονός. Για σήμερα Δευτέρα, καλά τα πήγες.
1: Καλά τα πήγα.
0: Εντάξει,
1: μην το συζητάς καθόλου.
0: Συνήλθες. Άλλα κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος, όπως πάντα μαζί σας και
1: μαζί μας ο Κωνσταντίνος Γεωργακόπουλος, στη διεύθυνση παραγωγής και το κορίτσι μας, το ωραίο, το λαμπερό, η Βασιλεία Πέτρου.
0: Φιλιά πολλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα.

0: στον Κλικ 93. Είναι 10. Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
1: Η Enka Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
0: Enka Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
1: Enka Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
2: Κάθε Σαββατοκυριακό, 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι, εδώ στον Κλικ, στους 93. Η καλύτερη μουσική στην πόλη με τον Κοσμά Κατραμάδο.
3: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Κλικ FM.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: στον Click 93. Είναι 10:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Φουλ και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
4: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
3: Βεβαίως. Όνομα?
4: Δύο.
3: Επώνυμο?
4: Στην τιμή.
3: Πολύ ωραία. Του?
4: Του?
3: Του?
4: Του?
3: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
4: Α, μάλιστα. Του ενός.
3: Τέλεια. Σημειώστε. Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
4: Δύο στην τιμή του ενός.
3: Στον Click FM 93. Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 10 το πρωί.
5: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 6 Ιουλίου λοιπόν και σαν σήμερα το 1957 ο Τζον Λένον γνώρισε τον Πολ Μακκάρτνεϊ. Ακόμα το 1976 οι Damned έκαναν την πρώτη του ζωντανή εμφάνιση ανοίγοντας μια συναυλία των Sex Pistols στο 100 Club του Λονδίνου. Και τέλος, σαν σήμερα το 1944 γεννήθηκε η Jan Bradley, μια άσημη αλλά χαρισματική ερμηνεύτρια της Soul, την οποία και ακούμε σε μια σύνδεση του Curtis Mayfield με τίτλο Mama Didn't Lie. Κυκλοφόρησε σε μικρό δίσκο τον Φεβρουάριο του 1963 με την ετικέτα της εταιρείας Chess. Ήταν μάλιστα ένα από τα τραγούδια που έπαιξε ο Bob Dylan στη ραδιοφωνική του εκπομπή με θέμα τη μητέρα.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

0: Η ώρα στον Κλικ 93 είναι 11. Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus, σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα, 300 γραμμάρια, 6,25 και με Lidl Plus, 5,59. Λευκό τυρί άλμης, 2 κιλά, 10,35 και με Lidl Plus, 8,79. Και πίτσα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 3,59 και με Lidl Plus, 3,19. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242069100.
2: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Kiss FM 93.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 6 Ιουλίου λοιπόν και σαν σήμερα το 1957 ο Τζον Λένον γνώρισε τον Πολ Μακκάρτνεϊ. Ακόμα το 1976 οι Damned έκαναν την πρώτη του ζωντανή εμφάνιση ανοίγοντας μια συναυλία των Sex Pistols στο 100 Club του Λονδίνου. Και τέλος, σαν σήμερα το 1944 γεννήθηκε η Jan Bradley, μια άσημη αλλά χαρισματική ερμηνεύτρια της Soul, την οποία και ακούμε σε μια σύνδεση του Curtis Mayfield με τίτλο Mama Didn't Lie. Κυκλοφόρησε σε μικρό δίσκο τον Φεβρουάριο του 1963 με την ετικέτα της εταιρείας Chess. Ήταν μάλιστα ένα από τα τραγούδια που έπαιξε ο Bob Dylan στη ραδιοφωνική του εκπομπή με θέμα τη μητέρα.

0: στον Click 93. Είναι 11:30.
1: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93, το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

0: στον Click 93. Είναι 12. Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
1: Η Enka Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
0: Enka Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
1: Enka Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
2: Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί παρέα κάθε Σάββατο 4 με 6 το απόγευμα εδώ στον Click 93.
3: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 6 Ιουλίου λοιπόν, και σαν σήμερα το 1957, ο Τζον Λένον γνώρισε τον Πολ Μακάρνεϊ. Ακόμα το 1976 οι Damned έκαναν την πρώτη του ζωντανή εμφάνιση, ανοίγοντας μια συναυλία των Sex Pistols στο 100 Club του Λονδίνου. Και τέλος, σαν σήμερα το 1944 γεννήθηκε η Jan Bradley, μια άσημη αλλά χαρισματική ερμηνεύτρια της Soul, την οποία και ακούμε σε μια σύνδεση του Curtis Mayfield με τίτλο Mama Didn't Lie. Κυκλοφόρησε σε μικρό δίσκο τον Φεβρουάριο του 1963 με την της εταιρείας Chess. Ήταν μάλιστα ένα από τα τραγούδια που έπαιξε ο Bob Dylan στη ραδιοφωνική του εκπομπή με θέμα τη μητέρα.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: Η ώρα στον Κλικ 93 είναι 12:30.
1: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
0: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος τη λίστα τον ανέλαβε?
1: Κανένας τη λίστα. Μεγιά.
0: Μεγιά, τι εννοείς?
1: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
0: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
1: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζυπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
0: Μεγιά. Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζυπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 91 22. Και στο Facebook και Instagram. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
2: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
3: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
2: Βεβαίως. Όνομα?
3: Δύο.
2: Επώνυμο?
3: Στην τιμή.
2: Πολύ ωραία. Του?
3: Του?
2: Του?
3: Του?
2: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
3: Α, μάλιστα. Του ενός.
2: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
3: 2. Στην τιμή του ενός.
2: Στον Click FM 93. Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 10 το πρωί.
4: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 6 Ιουλίου λοιπόν και σαν σήμερα το 1957 ο Τζον Λένον γνώρισε τον Πολ Μακκάρτνεϊ. Ακόμα το 1976 οι Damned έκαναν την πρώτη του ζωντανή εμφάνιση ανοίγοντας μια συναυλία των Sex Pistols στο 100 Club του Λονδίνου. Και τέλος, σαν σήμερα το 1944 γεννήθηκε η Jan Bradley, μια άσημη αλλά χαρισματική ερμηνεύτρια της Soul, την οποία και ακούμε σε μια σύνδεση του Curtis Mayfield με τίτλο Mama Didn't Lie. Κυκλοφόρησε σε μικρό δίσκο τον Φεβρουάριο του 1963 με την ετικέτα της εταιρείας Chess. Ήταν μάλιστα ένα από τα τραγούδια που έπαιξε ο Bob Dylan στη ρεδιοφωνική του εκπομπή με θέμα τη μητέρα.

0: στον Click 93. Είναι μία.
1: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242069100.
2: Γεια σας, είμαι η Έλενα Καβρασέα και τα λέμε κάθε Σαββατοκύριακο 9 με 11 το πρωί από τον Click 93.
3: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι.

0: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.
1: Thank you.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 1:30. Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες.
2: Κάθε Σαββατοκύριακο, 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι, εδώ στον Click, στους 93. Καλύτερη μουσική στην πόλη με τον Κοσμά Κατρωμάδο.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Τώρα

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 6 Ιουλίου λοιπόν και σαν σήμερα το 1957 ο Τζον Λένον γνώρισε τον Πολ Μακκάρτνεϊ. Ακόμα το 1976 οι Damned έκαναν την πρώτη του ζωντανή εμφάνιση ανοίγοντας μια συναυλία των Sex Pistols στο 100 Club του Λονδίνου. Και τέλος, σαν σήμερα το 1944 γεννήθηκε η Jan Bradley, μια άσημη αλλά χαρισματική ερμηνεύτρια της Soul, την οποία και ακούμε σε μια σύνδεση του Curtis Mayfield με τίτλο Mama Didn't Lie. Κυκλοφόρησε σε μικρό δίσκο τον Φεβρουάριο του 1963 με την ετικέτα της εταιρείας Chess. Ήταν μάλιστα ένα από τα τραγούδια που έπαιξε ο Bob Dylan στη ραδιοφωνική του εκπομπή με θέμα τη μητέρα.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: στον Κλικ 93. Είναι 2. Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
1: Η Enka Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
0: Enka Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
1: Enka Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
2: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια 6,25 και με Lidl Plus 5,59. Λευκό τυρί άλμης 2 κιλά 10,35 και με Lidl Plus 8,79. Και πίτσα συσκευασία 2 τεμαχίων 3,59 και με Lidl Plus 3,19. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Γεια σας φίλοι και φίλες. Είμαι ο Κωνστασιτόπουλος και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί παρέα κάθε Σάββατο 4 με 6 το απόγευμα εδώ στον Click 93.
4: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Kiss FM 93.

0: Axel. DJ Yo.
1: Κάνει κλικ στις μεγαλύτερες επιτυχίες του χθες και του σήμερα. Κλικ FM 93.

0: Η ώρα στον Κλικ 93 είναι 2:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
1: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
2: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
1: Βεβαίως. Όνομα?
2: Δύο.
1: Επώνυμο?
2: Στην τιμή.
1: Πολύ ωραία. Του?
2: Του?
1: Του?
2: Του?
1: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
2: Α, μάλιστα. Του ενός.
1: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
2: 2. Στην τιμή του ενός.
1: Στον Click FM 93. Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 10 το πρωί.
3: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 6 Ιουλίου λοιπόν και σαν σήμερα το 1957 ο Τζον Λένον γνώρισε τον Πολ Μακκάρνεϊ. Ακόμα το 1976 οι Damned έκαναν την πρώτη του ζωντανή εμφάνιση ανοίγοντας μια συναυλία των Sex Pistols στο 100 Club του Λονδίνου. Και τέλος, σαν σήμερα το 1944 γεννήθηκε η Jan Bradley, μια άσημη αλλά χαρισματική ερμηνεύτρια της Soul. Την οποία και ακούμε σε μια σύνδεση του Curtis Mayfield με τίτλο Mama Didn't Lie. Κυκλοφόρησε σε μικρό δίσκο τον Φεβρουάριο του 1963 με την ετικέτα της εταιρείας Chess. Ήταν μάλιστα ένα από τα τραγούδια που έπαιξε ο Bob Dylan στη ρεδιοφωνική του εκπομπή με θέμα τη μητέρα.

κλικ στις μεγαλύτερες επιτυχίες του χθες και του σήμερα. Κλικ FM 93.

0: στον Click 93. Είναι τρεις.
1: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
2: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
1: Έχουν βάλει και καύσιμα.
2: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
3: Με Lidl Plus φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναλε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Γεια σας, είμαι η Έλενα Καβρασέα και τα λέμε κάθε Σαββατοκύριακο 9 με 11 το πρωί από τον Click 93.
5: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 6 Ιουλίου λοιπόν, και σαν σήμερα το 1957, ο Τζον Λένον γνώρισε τον Πολ Μακάρνεϊ. Ακόμα το 1976 οι Damned έκαναν την πρώτη του ζωντανή εμφάνιση, ανοίγοντας μια συναυλία των Sex Pistols στο 100 Club του Λονδίνου. Και τέλος, σαν σήμερα το 1944 γεννήθηκε η Jan Bradley, μια άσημη αλλά χαρισματική ερμηνεύτρια της Soul, την οποία και ακούμε σε μια σύνδεση του Curtis Mayfield με τίτλο Mama Didn't Lie. Κυκλοφόρησε σε μικρό δίσκο τον Φεβρουάριο του 1963 με την ετικέτα της εταιρείας Chess. Ήταν μάλιστα ένα από τα τραγούδια που έπαιξε ο Bob Dylan στη ραδιοφωνική του εκπομπή με θέμα τη μητέρα.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 3:30.
1: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες.
2: Κάθε Σαββατοκυριακό, 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι, εδώ στον Click, στους 93. Η καλύτερη μουσική στην πόλη με τον Κοσμά Κατραμάδο.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93, το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: Η ώρα στον Κλικ 93 είναι 4.
1: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242069100.
2: Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί παρέα κάθε Σάββατο 4 με 6 το απόγευμα εδώ στον Click 93.
3: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 6 Ιουλίου λοιπόν και σαν σήμερα το 1957 ο Τζον Λένον γνώρισε τον Πολ Μακάρνεϊ. Ακόμα το 1976 οι Damned έκαναν την πρώτη του ζωντανή εμφάνιση ανοίγοντας μια συναυλία των Sex Pistols στο 100 Club του Λονδίνου. Και τέλος, σαν σήμερα το 1944 γεννήθηκε η Jan Bradley, μια άσημη αλλά χαρισματική ερμηνεύτρια της Soul, την οποία και ακούμε σε μια σύνδεση του Curtis Mayfield με τίτλο Mama Didn't Lie. Κυκλοφόρησε σε μικρό δίσκο τον Φεβρουάριο του 1963 με την ετικέτα της εταιρείας Chess. Ήταν μάλιστα ένα από τα τραγούδια που έπαιξε ο Bob Dylan στη ραδιοφωνική του εκπομπή με θέμα τη μητέρα.

0: Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς τώρα παντού στο clickfmcos.gr.
1: I'm sorry, Charlie Murphy. I was having too much fun.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

0: στον Κλικ 93. Είναι 4:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
1: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
2: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
1: Βεβαίως. Όνομα?
2: Δύο.
1: Επώνυμο?
2: Στην τιμή.
1: Πολύ ωραία. Του?
2: Του?
1: Του?
2: Του?
1: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
2: Α, μάλιστα. Του ενός.
1: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
2: 2. Στην τιμή του ενός.
1: Στον Click FM 93. Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 10 το πρωί.
3: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς τώρα παντού στο clickfmcos.gr. I've seen the devil dance on set.

κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 6 Ιουλίου λοιπόν και σαν σήμερα το 1957 ο Τζον Λένον γνώρισε τον Πολ Μακάρνεϊ. Ακόμα το 1976 οι Damned έκαναν την πρώτη του ζωντανή εμφάνιση ανοίγοντας μια συναυλία των Sex Pistols στο 100 Club του Λονδίνου. Και τέλος, σαν σήμερα το 1944 γεννήθηκε η Jan Bradley, μια άσημη αλλά χαρισματική ερμηνεύτρια της Soul, την οποία και ακούμε σε μια σύνδεση του Curtis Mayfield με τίτλο Mama Didn't Lie. Κυκλοφόρησε σε μικρό δίσκο τον Φεβρουάριο του 1963 με την ετικέτα της εταιρείας Chess. Ήταν μάλιστα ένα από τα τραγούδια που έπαιξε ο Bob Dylan στη ρεδιοφωνική του εκπομπή με θέμα τη μητέρα.

0: τον Κλικ 93. Είναι 5.
1: Γεια σας, είμαι η Έλενα Καβρασέα και τα λέμε κάθε Σαββατοκύριακο 9 με 11 το πρωί από τον Κλικ 93.
2: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Κλικ FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: στον Κλικ 93. Είναι 5:30.
1: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
2: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος στυλίστας τον ανέλαβε?
1: Κανένας στυλίστας. Μεγιά.
2: Μεγιά, τι εννοείς?
1: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
2: Δηλαδή ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
1: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζυπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
0: Μεγιά. Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζυπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 91 22. Και στο Facebook και Instagram.
3: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242 021 888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες.
4: Κάθε Σαββατοκύριακο 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι, εδώ στον Click στους 93. Καλύτερη μουσική στην πόλη με τον Κοσμά Κατραμάδο.
3: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 6 Ιουλίου λοιπόν και σαν σήμερα το 1957 ο Τζον Λένον γνώρισε τον Πολ Μακκάρνεϊ. Ακόμα το 1976 οι Damned έκαναν την πρώτη του ζωντανή εμφάνιση ανοίγοντας μια συναυλία των Sex Pistols στο 100 Club του Λονδίνου. Και τέλος, σαν σήμερα το 1944 γεννήθηκε η Jan Bradley, μια άσημη αλλά χαρισματική ερμηνεύτρια της Soul, την οποία και ακούμε σε μια σύνδεση του Curtis Mayfield με τίτλο Mama Didn't Lie. Κυκλοφόρησε σε μικρό δίσκο τον Φεβρουάριο του 1963 με την ετικέτα της εταιρείας Chess. Ήταν μάλιστα ένα από τα τραγούδια που έπαιξε ο Bob Dylan στη ραδιοφωνική του εκπομπή με θέμα τη μητέρα.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

0: στον Click 93. Είναι 6.
1: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242069100.
0: Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
2: Η Enka Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
0: Enka Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-042096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
2: Enka Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
3: Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί παρέα κάθε Σάββατο 4 με 6 το απόγευμα εδώ στον Click 93.
4: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

0: listening to John on New Music Show.
1: John Boutzikas. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.
2: Γεια σας και καλή εβδομάδα. Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες δύο ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα Δευτέρα 6 Ιουλίου μεταξύ άλλων σας έχω νέες κυκλοφορίες από Hugel με David Guetta, Peggy Goo με Ira Star και Disco Bambino με Nile Rodgers και Sophie Ellis Bextor. Επίσης θα πάμε 8 χρόνια πίσω στο 2018 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στην Ελλάδα σαν σήμερα. Ξεκινάμε αμέσως με κάτι ολοκένουργιο, Tyla και Is It Love.
3: Hello, this is Tyla and you can check out my new song

Club στο New Music Show και το ντεμπούτο άλμπουμ του Χιούγκελ πήρε το όνομά του από τον αριθμό των ετών που χωρίζουν το 16χρονο παιδί στη Μασσαλία που ανακαλύπτει το βινίλιο και τον καλλιτέχνη που κυκλοφορεί το πρώτο του ολοκληρωμένο project το 2026. Πόσα χρόνια είναι αυτά? 21 χρόνια αιμονής, δεξιοτεχνίας και αδιάκοπης αναζήτησης του σωστού ήχου. Η μητέρα του τον μεγάλωσε με funk, disco και soul και μετά ο ίδιος ανακάλυψε την τέχνη του DJing. Στην πορεία έμαθε παραγωγή, έγινε hitmaker και πλέον είναι περιζήτητος. Η συνεργασία του με τον David Guetta, τον French Montana και τον Adrian Martin στο Shine είναι το απόλυτο φετινό Summer Anthem και έρχεται τώρα πρώτη νέα κυκλοφορία για αυτήν την εβδομάδα στο

0: Sinatra, and you are listening to our new single.
1: Say my name, say my name, say my name.
0: On New Music Show with John.
2: New Music Show με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Ακούσε τώρα την επιτυχία του αύριο.

Σε λιγού θα ακούσουμε την πιο hot κυκλοφορία αυτή την εβδομάδα. Προς το παρόν, αυτό ήταν το track που ακούγαμε συνέχεια την προηγούμενη εβδομάδα. Η δική μας κλαβία με τους Ιταλούς Τρενάκρια ήταν το Say My Name, The Riddle. Και πάω τώρα στη συνεργασία της Peggy Goo με την Ara Star, η οποία δεν αποτελεί την πρώτη τους κοινή μουσική συνάντηση. Οι δυο τους είχαν δουλέψει και στο παρελθόν, όταν η Peggy Goo είχε αναλάβει την δημιουργία ενός remix στο Where Do We Go της Ara Star. Το νέο του single Woman μιλά για τη χαρά, την αγάπη και την ανάγκη να απολαμβάνει κανείς τις όμορφες στιγμές της ζωής. Το ρεφρέν είναι αναμφίβολα το πιο δυνατό στοιχείο του track και είναι σχεδιασμένο για να ξεσηκώσει το κοινό σε συναυλίες, φεστιβάλ και dance floors, και έρχεται τώρα βέβαια εδώ στο New Music Show.

Γιάννης Μπουτζίκας και ακούτε το New Music Show σήμερα Δευτέρα στον αγαπημένο σας σταθμό. Βρείτε μας τώρα στα social. Ακολουθήστε το New Music Show σε Instagram και Facebook. Επιστρέφω σε λίγο με περισσότερες νέες κυκλοφορίες.

0: Η ώρα στον Κλικ 93 είναι 6:30.
1: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
3: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
2: Βεβαίως. Όνομα?
3: Δύο.
2: Επώνυμο?
3: Στην τιμή.
2: Πολύ ωραία. Του?
3: Του?
2: Του?
3: Του?
2: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
3: Α, μάλιστα. Του ενός.
2: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
3: 2. Στην τιμή του ενός.
2: Στον Click FM 93. Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 10 το πρωί.
4: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Δεύτερο μέρος στο New Music Show σήμερα Δευτέρα, στο ξεκίνημα μιας καλοκαιρινής εβδομάδας. Είμαι ο Γιάννης Μπουτσίκας και αυτή ήταν η πιο hot κυκλοφορία. Ένα track που θα το ακούμε κάθε μέρα αυτή την ώρα και είναι βέβαια το νέο σύγκλημα του Calvin Harris με την Jazzy στα φωνητικά. Ήταν το Satisfy και η disco είναι εδώ, ζωντανή και δυναμική. Ο Disco Bambino συνεργάζεται με τον Nile Rodgers και την Sophie Ellis Baxter στο νέο του σύγκλημα Dancing Without You. Ο Ιταλοαμερικανός παραγωγός Giuseppe Savoni, όπως είναι το πραγματικό του όνομα, κατάφερε να εξασφαλίσει δύο μεγάλα ονόματα από τον κόσμο της disco και της pop για αυτό το τραγούδι. Παρόλο που όλοι τους έχουν διαφορετικές διαδρομές, η κοινή τους αγάπη για τον χορευτικό ήχο τους ένωσε σε μια σύγχρονη παραγωγή, η οποία έρχεται τώρα στο New Music Show.

Ήταν ο Lost Frequencies με το νέο του single Leave It All στο New Music Show και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 2018 όταν το I Like It της Cardi B σε συνεργασία με τον Bad Bunny και τον J Balvin ήταν το τέταρτο single από το debut της album Invasion of Privacy. Έχει sample από το I Like It Like That του Tony Babone από το 1967. Ξεκίνησε να δουλεύουν το τραγούδι από τον Οκτώβριο του 2017 και το ολοκλήρωσαν τον Απρίλιο της επόμενης χρονιάς. Όταν κυκλοφόρησε έφτασε στην κορυφή στην Αμερική, έγινε το δεύτερο νούμερο 1 της εκεί και έγινε η πρώτη γυναίκα ράπερ στην ιστορία της μουσικής που κατάφερε κάτι τέτοιο. Το Rolling Stone το είχε στη λίστα του με τα καλύτερα summer songs όλων των εποχών, ενώ το Stereo Gum το είχε στη δική του λίστα με τα καλύτερα τραγούδια της προηγούμενης δεκαετίας. Το I Like It λοιπόν είχε γίνει μεταξύ άλλων διαμαντένιο σε Γαλλία και Καναδά και ήταν στο νούμερο 1 στην Ελλάδα σαν σήμερα πριν από ακριβώς 8

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 7.
1: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242069100.
2: Γεια σας, είμαι η Έλενα Καβρασέα και τα λέμε κάθε Σαββατοκύριακο 9 με 11 το πρωί από τον Click 93.
3: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. 93.

Καλησπέρα, καλοκαίρι, Ιούλιος εδώ και εγώ έχω τις μεγαλύτερες επιτυχίες όπως αυτή εδώ από την Olivia Dean. Ήταν το Man I Need και ένας από τους ανθρώπους που σημάδευσαν την dance μουσική του 2000 επιστρέφει δυναμικά. Ο DJ Sammy παρουσιάζει το νέο του single Magnetize, μια σύγχρονη dance παραγωγή που συνδυάζει έντονο συνέστημα με club ενέργεια. Το τραγούδι μιλά για εκείνη τη μαγνητική έλξη που σε κάνει να επιστρέφεις ξανά και ξανά σε μια σχέση, ακόμη και όταν ξέρεις πως δεν σου κάνει καλό. Ο DJ Sammy, κατά κόσμο Samuel Bourra, κατάγεται από τη Μαγιόρκα και θεωρείται ένας από τους πρωτοπόρους της ευρωπαϊκής vocal dance σκηνής. Έγινε παγκοσμίως γνωστός το 2002 με την διασκευή του στο Heaven που έφτασε στο νούμερο 1 του Ηνωμένου Βασιλείου, ενώ στην καριέρα του έχει πουλήσει πάνω από 20 εκατομμύρια δίσκους. Το νέο του single έρχεται τώρα στο New Music Show.

Ήταν η Madonna με το τελευταίο της single Love Sensation, αν και μόλις κυκλοφόρησε το Confessions 2, το οποίο περιέχει σούπερ χορευτικές επιτυχίες. Αλλά ώρα τώρα για το Forgotten Hit. Αγαπημένα summer hits που ακούγονται υπέροχο ατόλιο βασίλεμα, θα φιλοξενεί αυτή η ενότητα αυτή την εβδομάδα. Για σήμερα σας έχω το στυλ των JJ. Το ιδιαίτερο σε αυτό το τραγούδι είναι ότι η original version δεν έχει κυκλοφορήσει ποτέ επίσημα. Υπάρχει στο YouTube, έχοντας συγκεντρώσει εκατομμύρια views, όμως από ό,τι φαίνεται δεν έχει πάρει άδεια για τη χρήση του sample που έχει, καθώς βασίζεται στο Still Dre του Dr. Dre. Αλήθεια, πόσο καιρό έχουμε να το ακούσουμε.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 7:30.
1: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες.
2: Κάθε Σαββατοκυριακό, 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι, εδώ στον Click, στους 93. Η καλύτερη μουσική στην πόλη με τον Κοσμά Κατραμάδο.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93, το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Τέταρτο και τελευταίο μέρος στο New Music Show σήμερα Δευτέρη μου ο Γιάννης και αυτές είναι οι μεγαλύτερες επιτυχίες του σήμερα. Second Voice και Let Me Be μία από αυτές. Και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 6 Ιουλίου 2007 η Avril Lavigne μηνύθηκε από μέλη του rock group των 70s The Rubinus, οι οποίοι ισχυρίστηκαν ότι η pop star αντέγραψε ένα από τα τραγούδια τους. Οι δημιουργοί James Gabwer και Tony Dunbar είχαν γράψει στην αγωγή τους ότι το Girlfriend της Καναδέζας είναι κλεμμένο από το δικό τους track I Wanna Be Your Girlfriend. Στη δήλωσή τους είχαν πει ότι ο στίχος, ο ρυθμός και η μελωδία είναι όλα ίδια. Αξίζει να αναφέρουμε βέβαια ότι το pop anthem της Avril Lavigne έγινε μεγαλύτερη επιτυχία της στην Αγγλία καθώς έφτασε μέχρι το νούμερο 2 και το θυμόμαστε σήμερα στο New Music Show.

Ντούζα και Ράνι στο νέο single Silence και πάει τώρα στη συνεργασία του Smoke Ono με την Shawnee Dez. Το Let Go συνδυάζει την έντονη επιρροή της house μουσικής του Σικάγο με μια ξέχνιαστη καλοκαιρινή αίσθηση. Είτε το ακούσεις σε μια καφετέρια είτε κατά τη διάρκεια μιας νυχτερινής εξόδου, το Summer Heat προσφέρει μια μεταδοτική ενέργεια έτοιμη να σε κάνει να χορέψεις. Ο Smoke Ono πήρε το καλλιτεχνικό του όνομα από την ιαπωνική λέξη Smoko που στη slang σημαίνει διάλειμμα για τσιγάρο ή χαλάρωση. Μάλιστα έχει ένα τατουάζ στο σώμα του που γράφει Talk Less, θέλοντας να στείλει το μήνυμα ότι του αρέσει να μιλάει μόνο μέσω των τραγουδιών του. Τελευταία νέα κυκλοφορία για σήμερα Δευτέρα στο New Music Show.

Ήταν το New Music Show σήμερα Δευτέρα 6 Ιουλίου με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Τελευταίο σήμερα Μπάουζα και Love Myself. Περισσότερες επιτυχίες αλλά και νέες κυκλοφορίες αύριο την ίδια ώρα εδώ στον Αγαπητό.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 8. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
1: Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί παρέα κάθε Σάββατο 4 με 6 το απόγευμα εδώ στον Click 93.
2: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι.

0: Milk FM 93. Ξυπνά αναμνήσεις.
1: Η ώρα στον Click 93 είναι 8.30.
2: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
3: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
2: Βεβαίως. Όνομα?
3: 2.
2: Επώνυμο?
3: Στην τιμή.
2: Πολύ ωραία. Του?
3: Του?
2: Του?
3: Του?
2: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
3: Α, μάλιστα. Του ενός.
2: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
3: 2. Στην τιμή του ενός.
2: Στον Click FM 93. Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 10 το πρωί.
0: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 6 Ιουλίου λοιπόν και σαν σήμερα το 1957 ο Τζον Λένον γνώρισε τον Πολ Μακκάρνεϊ. Ακόμα το 1976 οι Damned έκαναν την πρώτη του ζωντανή εμφάνιση ανοίγοντας μια συναυλία των Sex Pistols στο 100 Club του Λονδίνου. Και τέλος, σαν σήμερα το 1944 γεννήθηκε η Jan Bradley, μια άσημη αλλά χαρισματική ερμηνεύτρια της Soul, την οποία και ακούμε σε μια σύνδεση του Curtis Mayfield με τίτλο Mama Didn't Lie. Κυκλοφόρησε σε μικρό δίσκο τον Φεβρουάριο του 1963 με την ετικέτα της εταιρείας Chess. Ήταν μάλιστα ένα από τα τραγούδια που έπαιξε ο Bob Dylan στη ρεφωνική του εκπομπή με θέμα τη μητέρα.

0: στον Click 93. Είναι 9. Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
1: Η Enka Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
0: Enka Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
1: Enka Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
2: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 9.30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
1: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες.
2: Κάθε Σαββατοκύριακο, 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι, εδώ στον Click, στους 93. Καλύτερη μουσική στην πόλη με τον Κοσμά Κατραμάδο.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.
3: Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 6 Ιουλίου λοιπόν και σαν σήμερα το 1957 ο Τζον Λένον γνώρισε τον Πολ Μακάρνεϊ. Ακόμα το 1976 οι Damned έκαναν την πρώτη του ζωντανή εμφάνιση ανοίγοντας μια συναυλία των Sex Pistols στο 100 Club του Λονδίνου. Και τέλος, σαν σήμερα το 1944 γεννήθηκε η Jan Bradley, μια άσημη αλλά χαρισματική ερμηνεύτρια της Soul, την οποία και ακούμε σε μια σύνδεση του Curtis Mayfield με τίτλο Mama Didn't Lie. Κυκλοφόρησε σε μικρό δίσκο τον Φεβρουάριο του 1963 με την της εταιρείας Chess. Ήταν μάλιστα ένα από τα τραγούδια που έπαιξε ο Bob Dylan στη ρεθμονική του εκπομπή με θέμα τη μητέρα.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 10.
1: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 6 Ιουλίου λοιπόν και σαν σήμερα το 1957 ο Τζον Λένον γνώρισε τον Πολ Μακάρνεϊ. Ακόμα το 1976 οι Damned έκαναν την πρώτη του ζωντανή εμφάνιση ανοίγοντας μια συναυλία των Sex Pistols στο 100 Club του Λονδίνου. Και τέλος, σαν σήμερα το 1944 γεννήθηκε η Jan Bradley, μια άσημη αλλά χαρισματική ερμηνεύτρια της Soul, την οποία και ακούμε σε μια σύνδεση του Curtis Mayfield με τίτλο Mama Didn't Lie. Κυκλοφόρησε σε μικρό δίσκο τον Φεβρουάριο του 1963 με την ετικέτα της εταιρείας Chess. Ήταν μάλιστα ένα από τα τραγούδια που έπαιξε ο Bob Dylan στη ραδιοφωνική του εκπομπή με θέμα τη μητέρα.

0: Η ώρα στον Κλικ 93 είναι 10:30.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Κλικ FM 93, το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 11.
1: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 6 Ιουλίου λοιπόν και σαν σήμερα το 1957 ο Τζον Λένον γνώρισε τον Πολ Μακκάρτνεϊ. Ακόμα το 1976 οι Damned έκαναν την πρώτη του ζωντανή εμφάνιση ανοίγοντας μια συναυλία των Sex Pistols στο 100 Club του Λονδίνου. Και τέλος, σαν σήμερα το 1944 γεννήθηκε η Jan Bradley, μια άσημη αλλά χαρισματική ερμηνεύτρια της Soul, την οποία και ακούμε σε μια σύνδεση του Curtis Mayfield με τίτλο Mama Didn't Lie. Κυκλοφόρησε σε μικρό δίσκο τον Φεβρουάριο του 1963 με την ετικέτα της εταιρείας Chess. Ήταν μάλιστα ένα από τα τραγούδια που έπαιξε ο Bob Dylan στη ραδιοφωνική του εκπομπή με θέμα τη μητέρα.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 11:30.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. Δευτέρα 7 Ιουλίου λοιπόν, και σαν σήμερα το 1940 γεννήθηκε ο Ρίγκο Σταρ, το εντέτατον δηλαδή των Beatles. Επίσης το 1980 οι Led Zeppelin εμφανίστηκαν για τελευταία φορά στη σκηνή με τον drummer John Bonham όταν έπαιξαν στο Βερολίνο. Ακόμα το 1989 για πρώτη φορά οι πωλήσεις των CDs ήταν περισσότερες από αυτές των δίσκων βινιλίου. Και τέλος, σαν σήμερα το 1966 οι Kings ήταν στην κορυφή του βρετανικού τσάρτ με το τραγούδι Sunny Afternoon. Είχε κυκλοφορήσει σε μικρό δίσκο λίγες ημέρες πριν με την εταιρεία της εταιρείας Pye.

0: Axel.
1: Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Είναι εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. Δευτέρα 7 Ιουλίου λοιπόν, και σαν σήμερα το 1940 γεννήθηκε ο Ρίγκο Σταρ, το εντέτατον δηλαδή των Beatles. Επίσης το 1980 οι Led Zeppelin εμφανίστηκαν για τελευταία φορά στη σκηνή με τον drummer John Bonham όταν έπαιξαν στο Βερολίνο. Ακόμα το 1989 για πρώτη φορά οι πωλήσεις των CDs ήταν περισσότερες από αυτές των δίσκων βινιλίου. Και τέλος, σαν σήμερα το 1966 οι Kings ήταν στην κορυφή του βρετανικού τσάρτ με το τραγούδι Sunny Afternoon. Είχε κυκλοφορήσει σε μικρό δίσκο λίγες ημέρες πριν με την εταιρεία της εταιρείας Pye.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. Δευτέρα 7 Ιουλίου λοιπόν, και σαν σήμερα το 1940 γεννήθηκε ο Ringo Starr, το εντέταρτον δηλαδή των Beatles. Επίσης το 1980 οι Led Zeppelin εμφανίστηκαν για τελευταία φορά στη σκηνή με τον drummer John Bonham όταν έπαιξαν στο Βερολίνο. Ακόμα το 1989 για πρώτη φορά οι πωλήσεις των CDs ήταν περισσότερες από αυτές των δίσκων βινιλίου. Και τέλος, σαν σήμερα το 1966 οι Kings ήταν στην κορυφή του βρετανικού τσάρτ με το τραγούδι Sunny Afternoon. Είχε κυκλοφορήσει σε μικρό δίσκο λίγες ημέρες πριν με την εταιρεία Pye.

κάνει κλικ στις μεγαλύτερες επιτυχίες του χθες και του σήμερα. Κλικ FM 93.

ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

0: κάνει κλικ στις μεγαλύτερες επιτυχίες του χθες και του σήμερα. Κλικ FM 93.
1: Sorry, Murphy, I was having too much fun.

μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. Δευτέρα 7 Ιουλίου λοιπόν, και σαν σήμερα το 1940 γεννήθηκε ο Ρίγκο Σταρ, το εντέτατον δηλαδή των Beatles. Επίσης το 1980 οι Led Zeppelin εμφανίστηκαν για τελευταία φορά στη σκηνή με τον drummer John Bonham όταν έπαιξαν στο Βερολίνο. Ακόμα το 1989 για πρώτη φορά οι πωλήσεις των CDs ήταν περισσότερες από αυτές των δίσκων βινιλίου. Και τέλος, σαν σήμερα το 1966 οι Kings ήταν στην κορυφή του βρετανικού τσάρτ με το τραγούδι Sunny Afternoon. Είχε κυκλοφορήσει σε μικρό δίσκο λίγες ημέρες πριν με την εταιρεία της εταιρείας Pye.